Ρίε. Με μπογιαρού τα βέινα. Πάντα πού βέινα νομίτα. Αϊκού το πένε νιάντου. Σίγε, σίγε, σίγε, νοσέ.